0: Και αν το πάρει αν τυπούρει για
1: να μην τυμάνε
2: Yupa Chaiki Herbol.
3: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán. Voces
4: compartidas.